Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της σικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψοί, σχεδόν.

0: Είναι το νυχτόφωνο στην έμπνευση 107 FM.
1: Έρημια στην Γαλιθέα, οι παπαγάλοι που δράουν τα ράμφη τους στα κλουβιά.

Ζήσει 107 FM.

ανάμεσα σε ουρανό και γη, ανάμεσα σε σώμα και ψυχή, ανάμεσα σε νου και σε καρδιά.

σαγμένη και καταραμένη. Με τα δετά σανδάλια των αγγέλων και τα μακριά μαλλιά των αρχαγγέλων.

Έμπνευση 107 FM.

κόσμο που γεννήθηκα δε χάραξα πορεία. Τσιγάρο μ' ανεμόχαρτο στρίβω στα πρακτορία. Να δω τον ήλιο ανάστροφα και τα άστρα ζαλισμένα. Να σταματήσω τη στιγμή με τα φτερά ανοιγμένα.

απόλαυση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

Έμπνευση 107 FM.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση. Στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr. Παντού.

0: σπέδα. Τους ενηλικιώνει, τους ταΐζει και τους βγάζει για κυνήγι. Κι είναι και αυτή η ρημάδα ηλικία που αρχίζει να κάνει ταμεία. Για να σου πει πως οφείλεις για τούτη εδώ την πορεία και πέρα. Λες να έχεις δίκιο ρε πατέρα. Να μην άξιζε όλος τούτος ο κόπος όντως. Τα μόνα μου ένσημα είναι τα τραγούδια. Λες να με ζήσουν γέρο. Γέρο δεν ξέρω. Εγώ απλά γράφω μετά τα προφέρω. Σαν γρατζουνάει ο χρόνος στις πλάτες και ανοίγει κουβέντα. Για τα γεράματα λέει. Σκυρίζει και φεύγει. Μυστήρια πράγματα. Για αυτά τα γεράματα πάνω στην πέτσα μου ράψατε γνώση. Για να κληθεί την κατάλληλη ώρα και στην αρτιότερη πτώση. Για να πληθεί τριτοβάθμια μετά να κληθεί να στεγνώσει. Μα εγώ την έντισα πίση για να λερώσει εκεί που το ήθος θα πλώσει. Και πλέον δεν με αφορά. Από ένα σούρο που παμψηφί. Θα κυδευτώ σαν άσημος γλύτης του λόγου των πόλεων σε κάποια προσφυγική αυλή. Μεταλλητών τιμών. Και θα παγγείλουν τα τραγούδια μου υπό το φως των αστεριών.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

106 107 FM.

αύριο εδώ θα είσαι πάλι, αχ, μα επιτέλους θα της πεις ό,τι θες.

0: Ματιά στη θερμοκρασία της ημέρας.
1: Ρίξουμε, δεν ρίξουμε, αυτό θα είναι.
0: Ναι. Να ξέρετε ότι θα φτάσει τους 37 σήμερα.
1: Ναι. Εντάξει, πολύ.
0: Είναι πολύ άγριες οι θερμοκρασίες αυτές. Δεν είναι 40 ακόμα, αλλά βλέπουμε ότι το πράγμα πάει προς τα εκεί, κυρίως από Κυριακή και μετά.
1: Εντάξει, και να δεν είναι στην Αττική, σε κάποιες περιοχές. Εγώ άκουσα ότι θα έχει και 40.
0: Καλά, ναι, τώρα μιλάμε εδώ για Αθήνα, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε με Άλκηση με το ψάλτη. Τράβα Σκανδάλη. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5ης 16 Ιουλίου σήμερα. 7 και 4 το πάει η ώρα. Μία από τις βασικότερες ειδήσεις της ημέρας. Έχει να κάνει φυσικά με το Μουντιάλ.
1: Έχουμε
0: και με
1: το ζευγάρι,
0: αυτή την τεράστια ανατροπή στο παιχνίδι.
1: Δεν μπορώ άλλο, γιατί είναι τρελαίνομαι. Γιατί είναι κι άλλο ένα παιχνίδι που κερδίζει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι χάνει. Και μέσα σε 5 λεπτά λέει μισό λεπτάκι. Δηλαδή, άμα χάσουμε, δεν περνάμε στο τελικό. Ένα λεπτό. Θα το καθαρίσουμε λίγο αυτό.
0: Μισό λεπτό. Να το τακτοποιήσουμε.
1: Τσακ. Ναι, με δύο γκολ στο 85 και στο 92, 90 και κάτι τέλος πάντων, νίξε 2-1 την Αγγλία, η οποία το πρώτο ημίχρονο στεκόταν πολύ καλά, ίσως και κατά τη γνώμη μου καλύτερα. Μετά όταν η Αργεντινή ισοφάρισε, είναι εκεί που βλέπεις να γυαλίζει το μάτι του άλλου και σαν να κάνεις μικρά βήματα προς τα πίσω, σαν να υποχωρείς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Αγγλία στο 1-0 θεώρησε ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι.
0: Λάθος.
1: Και, ναι, και δεν ξέρεις, είχε το τέρας απέναντι, το οποίο κάποια στιγμή ξύπνησε. Είναι σαν να γυρνάει πλευρό ένα τέρας.
0: Και να λέει για να δω. Ναι. Για περίμενε τώρα.
1: Για μισό λεπτάκι. Ναι, γύρισε πλευρό λοιπόν η Αργεντινή, είδε το κακό όνειρο η Αγγλία. 2-1, οπότε έχουμε Ισπανία-Αργεντινή. Ο τελικός του Μουντιάλ την Κυριακή. Μετά από ένα Μουντιάλ Μπεν Χουρ. Φτάνουμε στο τέλος. Είναι το παιχνίδι που όλοι περιμένουμε.
0: Χθες λέγαμε πως ο Μέση είναι, ή μάλλον το Μουντιάλ αυτό είναι γενικά το Μουντιάλ των Αστέρων. Mm-hmm. Οπότε ο Μέση χθες ως μεγάλος αστέρας έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Πάντα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Okay. Και μόνο ο τρόπος που τραβάει τη μισή ομάδα των αντιπάλων πάνω του για να τον συγκρατήσει κάτι.
0: Για να κάνει άλλη δουλίτσα.
1: Είναι αυτό που μένουν ελεύθεροι υπόλοιποι.
0: Είχε πολλές φάσεις το παιχνίδι, ήτανε.
1: Ήταν μοιρασμένο. Ήταν καλύτερη η Αγγλία στην αρχή, μετά κλείστηκε πολύ και ήταν καλύτερη η Αργεντινή. Τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνει κανείς.
0: Και διαβάζω ότι. Καλά, εγώ τώρα τα μαθαίνω. Είχαμε πολλά φάουλ.
1: Κοίταξε, είχαμε πολλά φάουλ, είχαμε κάρτες, είχαμε ένταση από το δεύτερο λεπτό, αρχίζαν τα τζαρτζαρίσματα. Είναι πολύ ιστορικές οι αναμετρήσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, έτσι. Με πολύ παρελθόν, πολιτικό, αθλητικό.
0: Και εδώ, ποια είναι η αίσθησή σου ως χώρα, υποστηρίζαμε περισσότερο Αργεντινή ή Αγγλία? Οι περισσότεροι δηλαδή γύρω μας.
1: Εμένα ρωτάς τη χώρα.
0: Σωστά,
1: όπως ξέρεις, δεν ταυτιζόμαστε.
0: Η αίσθησή σου, ναι, όχι.
1: Νομίζω Αργεντινή υποστηρίζαμε. Εγώ πάλι όχι.
0: Ναι, αυτό το καταλάβαμε από χθες. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε με Χάρη Αλεξίου τώρα και Χρήστο Μάστορα. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Πρωινό 5ης 16 Ιουλίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Πέμπτης, 7 και 21 πάει η ώρα και ξεκινάει τώρα ο κύκλος της Οδύσσιας.
1: Πω, τι ζω
0: στην μέρες. Καθημερινότητά μας, ναι. Στις συζητήσεις μας. Ήδη βλέπουμε εδώ στην καθημερινή μια φωτογραφία από την πλατεία Τραφάλγκαρ
1: στο
0: Λονδίνο. Έχει στηθεί ένας δούριος ύπος, βέβαια, ναι. Έχει στηθεί κάπως ανορθόδοξα.
1: Ναι.
0: Όρθιος.
1: Γιατί το σκέψου τους ανθρώπους που είναι μέσα έχουν φτάσει στην ουρά. Δηλαδή, άμα είναι, να είναι στα δύο πόδια και τα μπροστινά πόδια να τα έχει λίγο σηκωμένα.
0: Μια ανατροπή.
1: Ναι, τέλος πάντων. Αλλά πραγματικά, αν αυτό το διάστημα ζεις σε σπίτι που έχει σχέση με τα καλλιτεχνικά, δηλαδή με πολιτιστικό τμήμα, με εφημερίδες, δηλαδή ναι. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Γίνεται με τον Όλαν. Όλοι ψάχνουν να βρουν μια, ξέρεις, παράμετρο, μια άλλη πτυχή, μια κριτική από το εξωτερικό, μια δήλωση κάποιου ξένου. Είναι σε εισιτήρια επίσης ψάχνουν όλοι να βρουν. Πολλοί την έχουν δει και όλα στην ταινία, έτσι έγιναν
0: προβολές. Πολλοί δημοσιογράφοι την έχουν δει και έχουν βγει ήδη και οι πρώτες κριτικές.
1: Ναι. Εγώ αυτή η αίσθηση που έχω από τα τηλεφωνήματα που ακούω γύρω μου, άρεσε.
0: Ναι. Εγώ έχω διαβάσει κριτικές και λίγο αντιφατικές.
1: Ναι.
0: Κάποιες, δηλαδή, σίγουρα αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν απογειώθηκε το αποτέλεσμα,
1: ναι.
0: Αλλά ότι ο Οδυσσέας παρουσιάζεται εδώ ένας άνθρωπος με πολλές τύψεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, βλέπουμε ένα πέρα δόθε συναισθηματικό,
1: ναι.
0: Στην όλη πορεία του και πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και το κομμάτι του Τηλέμαχο και της Πινελόπης.
1: Ναι. Έχει και μια πολύ. Να την πω την έκπληξη που έχει ταινία. Με την ωραία Ελένη.
0: Να την έχουμε ξανασυζητήσει. Άλλη έκπληξη.
1: Ναι.
0: Α, αυτό δεν το ήξερα, όχι.
1: Τέλος πάντων, έχω μάθει διάφορες λεπτομέρειες για την ταινία. Εγώ η αίσθηση που έχω είναι ότι ο Νόλαν είναι ένας μεγάλος σκηνοθέτης.
0: Ναι,
1: ξεκάθαρα. Έτσι, ξεκάθαρα. Δεν θα μείνουμε σε κανένα χρώμα.
0: Όχι, βέβαια, δεν θα ασχοληθούμε τώρα με το
1: ναι.
0: Αν.
1: Ναι. Όχι, είναι... Θέλω να πω, νομίζω ότι ακόμα και αυτοί που άρχισαν να κουβεντιάζουν για το αν έπρεπε, δεν έπρεπε. Έχει σταθεί σε μερικά έτσι πολύ ωραία πράγματα. Εντάξει, θα διαβάσουμε πολύ πράγμα ακόμα μέχρι να τη δούμε την ταινία. Γιατί ξέρει, ακόμα και να τη δει, δεν σημαίνει ότι θα παρατηρήσει ποια πράγματα είναι τελείως διαφορετικά.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, μην τρελαθούμε, δεν υπάρχουν πολλοί.
0: Και δεν γνωρίζουμε όλοι ακριβώς.
1: Μέντελσον, δεν είμαστε όλοι Μέντελσον, έτσι.
0: Ποιος δηλαδή, είναι ο Μέντελσον?
1: Ένας διάσημος κριτικός και καβαφιστής και άνθρωπος που έχει μελετήσει πολύ την Οδύσσεια και την Ιλιάδα. Τέλος πάντων, ναι. Νομίζω ότι περισσότερο θετικά είναι τα πράγματα παρά αρνητικά.
0: Θα πούμε περισσότερα και στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Ναι, τώρα αυτό είναι Τραφάλγκαρ. Τις προάλλες βρήκα κάτι φωτογραφίες. Θυμάσαι που είχε βγει η τρία με τον Brad Pitt.
0: Ναι.
1: Το ότι είχε στηθεί ένα τέτοιο μεγάλο ξύλινο άλογο στο Βερολίνο.
0: Όχι όρθιο, όπως εδώ στην
1: Τραφάλγκαρ. Όχι, κανονικό.
0: Κανονικό.
1: Και είχα βγάλει βρήκα τις φωτογραφίες τώρα που κάνω συμμαζέματα στο σπίτι από την προηγούμενη Οδύσσεια, τέλος πάντων.
0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Ματούλα
0: Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με ξύλινα σπαθιά και λιωμένο παγωτό. Εσείς, αν θέλετε να δείτε πάντα στην Οδύσσεια, βιαστείτε να κλείσετε εισιτήρια γιατί γίνεται χαμός.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 7 και 28 πάει η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για την ταινία Οδύσσια και θα μιλάμε πολύ συχνά αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε. Yeah. Διαβάζουμε όμως και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στη Life σήμερα από τον Μέντελσον.
1: Τον Χρήστο Παρίδη με τον Ντάνιελ Μέντελσον. Αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα της Αμερικανικής λογοτεχνίας που λέμε.
0: Έχει μελετήσει πολύ την Οδύσσια μεταξύ άλλων.
1: Ναι.
0: Και τι λέει τώρα για την ταινία ο Μέντελσον.
1: Για πες, ότι είναι έχει μια διαφωνία βασικά ο Μέντελσον στον τρόπο που αντιμετωπίζει ο Νόλαν τον ήρωα, το βασικό, τον οποίο πολύ τον έχει μελετήσει. Γιατί θεωρεί ότι ο Οδυσσέας είναι ένα πολύ μεγάλο πρόσωπο για την παγκόσμια λογοτεχνία.
0: Και η διαφωνία του είναι ότι η ταινία παρουσιάζει τον Οδυσσέα περισσότερο καταθλιπτικό και να έχει μετατραυματικό στρες και λιγότερο έξυπνο και πολυμήχανο.
1: Ναι, και δηλαδή το παρουσιάζει ως σημερινό.
0: Ναι, αυτό, έναν σημερινό Αμερικανό, όπως λέει ο
1: ίδιος. Διότι λέει κάτι πολύ ωραίο. Γενικά οι σύγχρονοι Αμερικανοί, σε αντίθεση με τους αρχαίους Έλληνες, έχουν ιδιαίτερα βασανιστική σχέση με τον πόλεμο. Και αυτό είναι σαν να τους έχει ποτίσει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Σκέψου τώρα, Αμερικανός και πόλεμος. Πώς είναι αυτή η σχέση. Εκείνοι δεν ένιωθαν καμία ενοχή. Σίγουρα όχι ο Όμηρος. Εμείς νιώθουμε ενοχή για τους πολέμους μας και αυτό χρωματίζει και την άποψη της ταινίας για τον Τροϊκό πόλεμο.
0: Καλά, κάποιοι Αμερικανοί ίσως να μην νιώθουν ενοχές. Λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Να το πούμε στον κύριο Μέντελσον.
1: Ναι, ο Μέντελσον ζει σε ένα κόσμο που μάλλον είναι εξαίρεση στην Αμερική, αλλά τέλος πάντων.
0: Να μπούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο. Που πήγε το φυσικό αέριο.
0: Εδώ είναι το φυσικό αέριο.
1: Μισό λεπτάκι. Η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, επιστρέφει μεταφέροντας ξανά το μήνυμα ότι πίσω από τα φώτα στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους να πάνε μπροστά. Έχει τη συνοδεία από το τυχερό αστέρι και αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια. 168 χρόνια το κάνει αυτό το φυσικό αέριο. Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Μπορεί να όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος και αυτή η επιλογή είναι το Box. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Χριστίνα Γκόλια και το πολύ ωραίο remix. Ζητάτε να σας πω. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 11.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.000 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
7: Καλοκαίρι 2026.
8: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σεζ λόγκ.
9: Εσύ, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
7: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
8: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
10: Bigger, better, spookier.
11: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Notos.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Γυμνή γυναίκα με τα πίθμενα μαλλιά. Δεν μπορείς παρά να ξέρεις από έρωτα. Τα γόνατά σου είναι πιο πορφυρά και από την αρένα της Παμπλώνα. Βάφεις γαλάζια τα νύχια σου. Αδιαφορείς για τον καιρό. Μιλάς με πράσινη φωνή. Τη νύχτα ξεκουράζεις το σώμα σου στο γρασίδι του πεπρωμένου. Ξεπλωμένη γυναίκα. Να σου σβαγενάς.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
14: Κι όταν σου χορεύω,
15: πόσα δίνω, πόσα θες.
2: Πάντα έντεχνα.
14: Εγώ σε ευχαριστώ.
2: Πάντα μελωδία.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία.

0: τραγούδι του Αττικ. Το ζητάτε να σας πω εδώ με τη Χριστίνα Γκόλια σε ένα πολύ ωραίο remix του Μιχάλη Κουμπιού. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Πέμπτης, 7 και 36 η ώρα. Να θυμίσουμε πως αύριο Παρασκευή.
1: Αύριο Παρασκευή είναι,
0: ναι. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο που αυτή τη φορά δίνει 11.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, προλαβαίνετε να στείλετε κι εσείς το δικό σας μήνυμα στο 19600 αν θέλετε να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά. Το μήνυμα πρέπει να γράφει μόνο win, τίποτε άλλο. Και περιμένετε μέχρι αύριο Παρασκευή, καθώς λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση, η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε, δεύτερον να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.000 ευρώ και να κερδίσετε. Αυτό είναι όλο. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνδυνση που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Θυμηθείτε το ποσό, είναι πολύ εύκολο. 11.000 ευρώ. Πάμε στα κλασικά μας τώρα. Ηρένα Κουμιώτη, τραγουδά το καινούργιο μου φεγγάρι. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 16 Ιουλίου, 7 και 38 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Ήταν ο Νότος εδώ με τους στίχους του Σαξούση. 8 παρά 16 ώρα στο πρωινό της 5ης 16 Ιουλίου. Να διαβάζουμε τώρα κάτι από την Καθημερινή. Έχει να κάνει με το πώς βαθμολογούμε εμείς ως πολίτες τις υπηρεσίες του δημοσίου. Ας χωρίσουμε τις υπηρεσίες όπως τις χωρίζει και η έρευνα εδώ, ναι, σε δύο μέρη. Πρώτον, το ψηφιακό τους κομμάτι, έτσι όπως το μάθαμε μέσα στην πανδημία. Και δεύτερον, στο πραγματικό.
1: Σε αυτό, στον Κισέ.
0: Στον Κισέ, που πάμε, ναι, και ευχόμαστε, ναι, ναι, να πάνε όλα καλά.
1: Εκεί που πρέπει να πας πάντα σε κάποιο άλλο όροφο.
0: Ωραία. Πώς βαθμολογούμε το GOV, ας πούμε?
1: Κοίταξε, το GOV νομίζω το βαθμολογούμε αρκετά, έτσι. Ναι, ναι. Νομίζω ότι παίρνει
0: 8,3
1: με άριστα το 10.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Πόσο, με τι βαθμολογούμε τον Κισέ? Μόλις με 4,13.
1: Έμεινε τον Κισέ.
0: Τον Κισέ δεν έχει βάλει καθόλου μυαλό.
1: Πρέπει να έρθει το Σεπτέμβρη, ναι, να ξαναδώσει.
0: Καθόλου δεν, κάτω από τη βάση.
1: Ναι, με 4 δεν περνάει κανείς.
0: Ως κυριότερα προβλήματα εμφανίζονται η έλλειψη χώρων στάθμευσης. Έχεις να πας σε μια υπηρεσία και δεν μπορείς να πας στο αυτοκίνητό σου.
1: Τι τραβάει ο κόσμος
0: η κάθε κατάσταση
1: μέρα.
0: Των πεζοδρομίων, ναι, η απουσία υποδομών για άμεα, η κατάσταση του οδικού δικτύου και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
1: Η συμπεριφορά των ανθρώπων.
0: Γι' αυτό λέμε στο
1: δηλαδή Κισέ. Φτάσαμε στα ζώα. Για τους ανθρώπους θα πούμε κάτι, για τη συμπεριφορά.
0: Ή για την τσίχλα πάνω στο πιατάκι του ελληνικού καφέ.
1: Έλα μωρέ, Δημήτρη, άμα σε εξυπηρετήσει ο άλλος, δεν είναι το θέμα η τσίχλα. Το θέμα είναι
0: πάντα
1: αυτό το ύφος.
0: Το ύφος, ναι.
1: Ναι, που...
0: Αν και με τον Gov τώρα, όντως.
1: Να σου κάνει χάρη κάποιος για να. Δηλαδή, εντάξει, και εμείς πες ότι είμαστε ακόμα λίγο, όχι πολύ, ακμαίοι για, ναι, να έρθουμε αντιμέτωποι. Σκέψου πόσοι άνθρωποι άλλες ηλικίες έρχονται αντιμέτωποι τώρα με αυτό το πράγμα, αυτή τη συντριβή κάθε μέρα.
0: Υπάρχουν και υπάλληλοι που βοηθούν.
1: Σε κάθε περίπτωση. Καλά, προφανώς δεν κάνουμε τώρα.
0: Το στερεότυπο, ναι.
1: Αλλά στο κάτω-κάτω αυτή είναι η βαθμολογία, ναι, που έχει πάρει. Δηλαδή, ναι, προφανώς.
0: Καλημέρα Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Ιουλία Καραπατάκη, Τα Κούνια για Καρφιά, στο πρωινό της 5ης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό της Πέμπτης, αν σας ρωτούσαν ποια χώρα εμπιστεύεστε περισσότερο, τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα, τι θα απαντούσατε εσείς?
1: Να μην κάνεις προς τα δω αυτήν την ερώτηση.
0: Όχι, όχι. Λέω εσείς που μας ακούτε τώρα.
1: Ναι. Φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτό φαίνεται.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Οι πολίτες σε δεκάδες χώρες της Ελλάδας. Σε δεκάδες χώρες της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης.
0: Ναι, έγινε μια έρευνα πανευρωπαϊκή.
1: Ναι, ναι, ναι. Βλέπουν πια πιο θετικά την Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό είναι ακριβώς η ζημιά που έχει κάνει στο προφίλ και όχι μόνο στην ιστορία και στις σχέσεις της, γιατί γι' αυτό από κάπου πηγάζει, έτσι. Ο Ντόναλντ Τραμπ για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μισό, μία διόρθωση. Η έρευνα έγινε σε 36 χώρες, όχι μόνο στην Ευρώπη.
1: Ναι,
0: σε 36 χώρες και την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και τι λένε τα αποτελέσματα εδώ, πως ναι, δεν εμπιστευόμαστε πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι ο πρόεδρος της Κίνας,
1: ο Σι Τζιπίνγκ, ναι,
0: εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.
1: Ναι.
0: Μεγάλη ανατροπή αυτή.
1: Πιστεύουν δηλαδή ότι θα κάνει το σωστό σε σχέση με τις διεθνείς υποθέσεις από ότι ο Αμερικανός ηγέτης Ντόναλντ Τραμπ. Φοβερό μου φαίνεται αυτό.
0: Αυτό οδηγεί και σε άλλη αντιμετώπιση πια στα κινέζικα προϊόντα.
1: Ναι, και
0: σιγά σιγά.
1: Είναι τρομερή. Και καλά, είναι λαβωματιά στην καρδιά της Αμερικής αυτό, γιατί για τον κόσμο είναι, ξέρεις, ένας από τους, παράγοντες που καθορίζουν τα πράγματα. Και ήταν πάντα, εντάξει, πάντα όχι, αλλά μετά τον Ομπάμα είχε περάσει μια φάση που ήταν, ξέρεις, τα πράγματα είχαν αλλάξει εντελώς και τώρα είναι σαν να το έχεις... Να έχει καταρρεύσει όλο αυτό. Υπάρχουν εξηγήσεις βέβαια, θα τις πούμε μετά.
0: Θα έχουμε να πούμε και άλλα μετά. Προς το παρόν, γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Είμαι ο Ορφέας Περίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελόδια.
1: Κάτι μου κρύβεις, η καρδιά σου δεν μ' ανοίγεις.
2: Η κασέτα του Ορφέα Περίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελόδια. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 11.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευση.
4: Στείλε. Η ώρα είναι 8.
6: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
7: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
8: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
7: Καλά, κάτι θα κάνω.
9: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
10: SMK Group.
11: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
10: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
11: λειτουργικότητας και αισθητικής.
10: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
11: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
10: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
11: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
10: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
11: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
10: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
11: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
10: SMK Group. Το μέλλον.
12: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
13: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της 5ης 16 Ιουλίου σήμερα. Να μιλήσουμε τώρα για Κυψέλη.
1: Ναι, να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτήν την ιστορία.
0: Έχετε πάρει είδηση τι συμβαίνει, έχετε ακούσει ότι πολλά ή αρκετά κτίρια στην Κυψέλη, πολυκατοικίες, εμφανίζουν κάποιες ρογμές. Και οι άνθρωποι εκεί ανησυχούν, διότι λένε τώρα που σκάβουν και το μετρό και τώρα εμφανίζονται αυτές οι ρογμές.
1: Ναι, προφανώς αυτό είναι. Ναι, αυτό πιστεύουν οι άνθρωποι. Κοίταξε.
0: Και μετά από το αυτό που ζήσαμε, το θρίλερ στα πετράλωνα.
1: Ότι όλοι είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι. Ελπίζω και οι αρχές και οι άνθρωποι, ξέρεις, του.
0: Όλοι το ελπίζουμε αυτό.
1: Του μετρό και όχι μόνο. Γιατί έχει υπάρξει αυτό το προηγούμενο με τα πετράλωνα. Αναρωτιέμαι αν δεν είχαν υπάρξει τα πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, αν θα δείχναμε την ίδια ευαισθησία σε ανθρώπους που φωνάζουν ότι τα σπίτια τους κάτω από το Μετροπόντικα, δηλαδή μετά από τη δουλειά που κάνει ο Μετροπόντικα στην Κυψέλη, έχουν ρογμές.
0: Βέβαια. Και πρέπει να, ακόμα και αν δεν οφείλονται στον Μετροπόντικα, γιατί πρέπει να απαντηθεί επισήμως αυτό το ερώτημα, πρέπει να δούμε πού οφείλονται οι ρογμές αυτές.
1: Κοίταξε, έχουμε ρογμές, έχουμε καθυζήσεις, έτσι λέει το ρεπορτάζ εδώ, πλημμυρισμένα υπόγεια και παραμορφώσεις σε πόρτες και παράθυρα που έχουν οδηγήσει ακόμα και κάποιους από τους ανθρώπους που ζουν εκεί σε προσωρινή εγκατάλειψη.
0: Η εταιρεία πάντως Ελληνικό Μετρό παραδέχτηκε ότι οι εργασίες του Μετροπόντικα διακόπηκαν όντως λόγω απρόβλεπτων γεωλογικών συνθήκων. Αλλά λένε από την άλλη ότι δεν έχει διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα στατικής επάρκειας.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά καταλαβαίνετε τώρα.
1: Ο Δήμαρχος Αθηναίων λέει ότι υπάρχουν βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών. Εντάξει, μπορεί να είναι και 10 να είναι, δεν είναι λίγο. Και μία να είναι.
0: Λοιπόν. Για την Κυψέλη μιλάμε, για τα διαμερίσματα.
1: Ακριβώς. Και περιμένουμε τώρα να δούμε πώς ακριβώς τι σημαίνει αυτό για τα κτίρια, πώς θα βοηθηθούν οι άνθρωποι.
0: Περιμένουμε επίσημες απαντήσεις. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 8 και 8 η ώρα, στο πρωινό της 5ης. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό 5η 16 Ιουλίου, η ώρα πάει 8 και 19. Μόλις ακούσαμε το Σαν Με Κοιτάς, με τη μουσική φυσικά του Γιάννη Σπανού. Αυτός ο άνθρωπος σαν να έβαζε μέλη στις μελωδίες του. Τον τιμήσαμε πριν από λίγες μέρες, Κυριακή βράδυ στο Λυκαβητό, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την κασέτα μας. Πάμε τώρα στα δικά μας εδώ. Πάμε στον πόλεμο στο Ιράν.
1: Ναι, καταρχάς λέγαμε νωρίτερα, λίγο πριν, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ για πρώτη φορά, και νομίζω ότι αυτός είναι που φταίει για αυτό το αποτέλεσμα, σε μια παγκόσμια έρευνα που έγινε σε 36 χώρες, φαίνεται ότι ο κόσμος είναι πολύ δυσπιστός πια απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και προτιμά μέχρι και την Κίνα. Και τον ηγέτη της Κίνας.
0: Μεγάλη ανατροπή.
1: Πολύ μεγάλη ανατροπή. Αν σκεφτείς ότι ένας παράγοντας ισορροπίας για πάρα πολύ κόσμο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα λοιπόν δεν την εμπιστεύονται οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη. Αλλά να δούμε λίγο έναν από τους λόγους που δεν την εμπιστεύονται και ο κόσμος έξω, αλλά και οι Αμερικανοί πάρα πολύ. Διότι διαβάζουμε εδώ μια, έτσι, κάποια στοιχεία στο NBC ότι ο πόλεμος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ιράν, έτσι τώρα.
0: Το λογαριασμός μέχρι στιγμής.
1: Ακριβώς. 100 δισεκατομμύρια.
0: Συγγνώμη, πόσο είπαμε.
1: 100 δισεκατομμύρια υπολογίζεται το κόστος του πολέμου με το Ιράν για τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το NBC. Για τους πρώτους μήνες μιλάμε τώρα, έτσι. Ο Λευκός Οίκος έχει αποφύγει να μιλήσει για το κόστος της σύγκρουσης με το Ιράν. Λέει διάφορες. Τα λέει με άλλο τρόπο, λέει συμφωνίες, είμαστε κοντά και αυτά που λέει, ότι θα μας φέρουν χρήματα από άλλα πράγματα.
0: Αυτό είναι το επιχείρημά τους, ότι θα μας φέρει χρήματα η όλη ιστορία.
1: Όλα θα μας φέρουν χρήματα. Αλλά προς το παρόν ο λογαριασμός γράφει αυτό το αδιανόητο ποσό. Και για τους Αμερικανούς μετράει πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Αλλά μια και λέμε σχετικά, υπάρχει επίσης μια μικρή δισούλα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής για τον Ντόναλντ Τραμπ, που έχει και αυτό να κάνει. Ότι παρά την επιστροφή του στην Προεδρία των ΗΠΑ, συνεχίζει μέσω της οικογενειακής επιχείρησης να επωφελείται προσωπικά από συμφωνίες με ξένες εταιρείες. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι ο τρόπος που ασκείται η εξωτερική πολιτική και τα πράγματα που καθορίζουν τις αποφάσεις του ενδεχομένως να έχουν και αυτό το κίνητρο, ότι ο άνθρωπος παραμένει επιχειρηματίας ακόμα.
0: Γι' αυτό και συμπεριφέρεται ως διαπραγματευτής.
1: Ακριβώς, και παντού βλέπει ευκαιρίες.
0: Για λεφτά.
1: Δηλαδή είτε είναι πόλεμος, είτε είναι επένδυση, είτε είναι υγεία. Παντού βλέπει μόνο τα μάτια του δολάρια.
0: Μόνο.
1: Σαν μπλιμπλίκια κάνουν. Λοιπόν, ναι. Αλλά είναι Αμερικανός πρόεδρος και είναι και επενδυτής σύγχρονος.
0: Και δεν θέλω να ξεχνάμε ότι αυτό το προφίλ του ηγέτη εμπνέει αρκετούς ανθρώπους, όπως βλέπω.
1: Ενέπνευσε τουλάχιστον.
0: Ενέπνευσε στο παρελθόν και
1: δεν ξέρω
0: καλά.
1: Τώρα.
0: Εγώ βλέπω και στην Ελλάδα κόσμο.
1: Στην Ελλάδα ναι, αλλά στην Ελλάδα δεν ψηφίζουν στην Αμερική. Αυτοί που τον ψηφίζουν στην Αμερική νομίζω ότι έχουν
0: και
1: αλλάζουν
0: γνώμη. Ναι, προφανώς. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εν τω μεταξύ με Δημήτρη Μητροπάνο και τα Λαδάδικα. 8 και 21 η ώρα στο πρωινό της 5ης 16 Ιουλίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον και θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το Bed & Bath.
1: Το Bed & Bath, διότι. Κοίταξε να δει τώρα. Εδώ έχουμε πετσέτες θαλάσσης. Γιατί έρχεται καλοκαίρι, έρχονται παραλίες. Τα Bed & Bath θα τις βρείτε σε μεγάλα μεγέθη, με αντιχλωριακή προστασία, όχι μόνο για παραλίες λοιπόν, που κρατά τα χρώματα ζωντανά, ελαφριές, απορροφητικές και από υλικά φιλικά προς το δέρμα. Τώρα σε μειωμένες τιμές θα περάσετε το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath και θα ετοιμαστείτε για την παραλία.
0: Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα το Magenta Insurance για να ασφαλίζουμε εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι μας και να κλείνουμε ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής μας. Και κάπως έτσι οι έγνοιες μας γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance, στο magentainsurance.gr θα μάθετε περισσότερα. Και ερχόμαστε αμέσως μετά με Γιάννη Μιλιώκα για το καλό μου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Κάθε πρωί,
3: καλημέρα, Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 11.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.000 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητη.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
13: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
14: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: 21 και 22 Αυγούστου.
12: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
17: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκτόσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
19: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
1: Καλοκαίρι 2026. Ου, αμπρα καταμπρα, γίνε κύμα! Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
3: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
15: Bigger, better, spookier.
20: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
21: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
22: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
23: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
24: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
25: Ο άνεμος της ανάσας σου έσβησε την προσμονή. Το νιώθω πως απειλεί στη μοναξιά μου. Στη φτερούγα του ίσκιου σου αναπλάθω τα όνειρα. Συνθέτω το χρόνο που κύλησε αδικαίωτος μέσα από τα δάχτυλά μου. Μονόδρομος. Σπύρος Ευλονίτης.
26: Πιάσε μελωδία.
27: Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
28: Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη.
27: Πάντα έντεχνα.
28: Νύχτα πάρτι.
27: Πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Η Αματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτης, 8 και 35 η ώρα. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό, μεταξύ άλλων, σημαίνει ώρα για παιχνίδι. Καθώς έχουμε το παιχνίδι με τις φωνές, να εξηγήσουμε έτσι για τους καινούριους ότι έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε ήδη βρει. Οι παίκτες που έχουν λάβει μέρος. Έχουν βρει τις 4 φωνές, είτε κατά τύχη, είτε επειδή το έψαξαν πάρα πολύ. Και μένουν τώρα, μένει μόνο μία φωνή. Η φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα. Mm-hmm. Ποια είναι αυτή η φωνή? Ποια αν τη βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα. Και τι άλλο. Α, εκεί ακούτε και το μοντάζ που έχουμε όσες φορές θέλετε για εξάσκηση. Πάμε να παίξουμε τώρα με την φίλη μας την Κωνσταντίνα.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
0: Ναι. Κωνσταντίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είμαστε από το Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
3: Γεια σου.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Τι κάνει?
2: Καλά, είμαι Σκηνούσα.
0: Πού είσαι?
2: Πρέπει να το κλείω για τη Σκηνούσα.
3: Παιδιά, το κλείνω εγώ. Εγώ φεύγω. Εγώ δεν μιλάω.
0: Έτσι, κατάμετρα μα το λε.
3: Δηλαδή, συγγνώμη.
2: Παίρνω το πλοίο για πίσω.
3: Υπάρχει ένα όριο.
0: Επιστρέφει.
3: Συνδέεται η Φραγκοκλησιά με τη Σκηνούσα.
0: Να σε απασχολήσουμε απλά έτσι για λίγα δευτερόλεπτα.
2: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Έχει βρει τη φωνή που ψάχνουμε?
2: Θα πω.
0: Μισό λεπτό να ακούσουμε πρώτα το μοντάζ.
4: Πάντα
5: έντεχνα.
4: Πάντα
5: μελωδία.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνα, σε ακούμε. Πες μας τα ονόματα.
2: Λοιπόν, Αλέκη Βουλιουκλάκη.
0: Σωστά.
2: Δημήτρης Αμόλης.
0: Ο Δημήτρης Αμόλης λέει τη λέξη έντεχνα.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Γιάννης Χαρούλης.
0: Μάλιστα.
2: Μαρία Παπαγεωργίου το τελευταίο. Και Φάμελος.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνα, μισό λεπτό. Ματούλα το μηχάνημα, παρακαλώ.
3: Δηλαδή, Κωνσταντίνα μας λέει από τη Σκηνούσα ότι είναι ο Δημήτρης Αμόλης αυτός που λείπει, έτσι.
0: Ναι, αυτό λέει.
3: Μάλιστα, χρυσό μου. Λοιπόν, ντριν.
0: Κωνσταντίνα.
2: Ναι.
0: Λάθος.
2: Δεν πειράζει.
0: Καλή επιστροφή όμως, σε περιμένουμε. Καλό
3: ταξίδι.
2: Καλημέρα.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Δεν είναι λοιπόν ο Δημήτρης Αμόλης.
3: Δεν είναι, η Σκηνούσα δεν έπαιξε.
0: Αν εσείς όμως πιστεύετε ότι έχετε βρει τη φωνή αυτή, δηλώστε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε.
3: Και να παίξουμε. Όμως να ήμασταν τώρα στη Σκηνούσα.
0: Στη Σκηνούσα. Έχω πάει εκεί, είναι πολύ ωραία.
3: Δηλαδή, λίγες Κυκλάδες.
0: Κυκλάδες τώρα όμως, Ιούλιο. Ναι. Όχι μετά με τον αέρα.
3: Ναι. Κοίταξε, τώρα νομίζω θέλω. Ότι είμαστε στη φάση όλοι που έχουμε αρχίσει να καταραίουμε. Ναι. Δηλαδή, έχει γράψει όλος ο χειμώνας, όλα τα θέματα. Είναι δύσκολες μέρες.
0: Λοιπόν, ταξίδι για τη συνέχεια.
3: Ναι.
0: Μάρινα Σπανού. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης 16 Ιουλίου σήμερα. 8 και 38 πάει η ώρα.

0: Μια κουβέντα είναι αυτή, αλλά ας την ακολουθήσουμε.
1: Ναι.
0: Τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη εδώ από τη Γιώτα Νέγκα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Mm-hmm. Είναι πρωινό Πέμπτης, 9 παρά 14 η ώρα. Να μιλήσουμε λίγο τώρα για μια μικρή αλλαγή που μπορούμε να κάνουμε στη ρουτίνα μας και αυτή η αλλαγή να μας βοηθήσει στα αλήθεια.
1: Άντε να την κάνω κι αυτή.
0: Εσείς όταν βοηθήσει. Δουλεύετε στο γραφείο σας, για να ξεκινήσουμε. Κάνετε διαλύματα για περπάτημα, επί τούτου.
1: Για περπάτημα.
0: Δηλαδή είστε στο γραφείο κάποιες ώρες και λέτε Τάξη, τώρα θα σηκωθώ για να πάω τουαλέτα ή για να πάω στην κουζίνα να πάρω καφέ. Θα σηκωθώ για να περπατήσω πάνω κάτω τις σκάλες ή θα σηκωθώ για να περπατήσω γύρω από το κτίριο ή να γύρω κάνω το διάδρομο πέρα δόθε για 10 λεπτά.
1: Ναι, και δηλαδή άμα το κάνεις αυτό δεν θα σε μαζέψουν.
0: Όχι. Για 5 λεπτά. Ναι. Αυτή η μικρή αλλαγή μπορεί να κάνει όντως μεγάλη δουλειά.
1: Μεγάλη δουλειά θα κάνει.
0: Οι ειδικοί λένε πως το καθισιό στο γραφείο είναι σαν το κάπνισμα. Δηλαδή
1: ναι,
0: κάνει τόσο κακό.
1: Είναι. Γιατί δεν είναι μόνο καθισιό, είναι καθισιό μαζί με άγχος, μαζί με κακή στάση σώματος. Είναι όλα μαζί. Δεν είναι κάθεσαι σε μια ώρα.
0: Ναι. Οπότε. Ακριβώς.
1: Σαν έμελος.
0: Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει για πάρα πολλές ώρες.
1: Για 8 ώρες σίγουρα όχι.
0: Η κίνηση λοιπόν κάνει τα πάντα να κυκλοφορούν ξανά. Αυτό λένε οι ειδικοί.
1: Και στα αεροπλάνα μπορείς να το κάνεις αυτό. Αυτή τη δουλειά θέλω να κάνω. Να δουλεύω σε πτήσεις και να σηκώνομαι κάθε μία ώρα να πηγαίνω μέχρι τον πιλότο.
0: Υπερατλαντικές πτήσεις.
1: Ακριβώς. Και σε αυτές τις πτήσεις σου δίνουν συμβουλή, ξέρεις, να κινείσαι λίγο μέσα.
0: Γιατί σου λένε το μυϊκό σύστημα δεν μας βοηθάει απλά να περπατάμε. Πρέπει να του δίνουμε δύναμη.
1: Και το κυκλοφορικό επίσης.
0: Βέβαια. Οπότε τι λένε, κάνε ένα γύρο από το.
1: Από τον άξονά σου. Σαν τον Τζίπρα.
0: Όχι. Πάνω κάτω τη σκάλα.
1: Κάτω τη σκάλα.
0: Τώρα έπεισα την παρένθεση.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Κατεβαίνεις κάτω, πάνω κάτω τις σκάλες, πας στους διαδρόμους. Αν δεν μπορείς να φύγεις από το γραφείο σου, μπορείς να κάνεις κάποιες ασκήσεις κάτω από το γραφείο.
1: Κυβίστη, δηλαδή να αρχίσεις την ενόργανη πάνω στα γραφεία.
0: Υπάρχουν, παιδί μου, κάποια ελλειπτικά μικρά που τα βάζεις, δηλαδή τα χρησιμοποιούν άνθρωποι που κάθονται πολλές ώρες.
1: Ναι. Δηλαδή να έρθω με σένα με μία ρόδα, μετά να κάνω ένα φλικ στο γραφείο του Παγιατάκη και μετά να πάω στο Red με σαν τον. Ιωάννη Μελισανίδη.
0: Ναι, δεν ξέρω αν το περιγράφουν έτσι οι ειδικοί συγκεκριμένα. Αλλά αν θες να το κάνεις, δεν θα σε μπλοκάρουμε.
1: Θα είναι μια πολύ ωραία στιγμή για τη front stage.
0: Οι ειδικοί λένε πάντως ότι χρειαζόμαστε 5 τέτοια διαλύματα την ημέρα.
1: 5 φορές θα το κάνω αυτό.
0: 5 πεντάλεπτα διαλύματα που μπορούμε να κάνουμε τέτοιες, ακόμα και διατάσεις.
1: Θέλω να μου βάλετε και ένα στρωματάκι για να προσγειώνομαι καλά, σαν τον Πετρούνια.
0: Αλλά θέλουμε να είσαι το ύφος, να είσαι και πάρα πολύ.
1: Εννοείται, και το κορμάκι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν.
0: Χάνεις Αλεξίου τη συνέχεια.
1: Τέλος πάντων, ναι, είναι ευεργετικό να σηκωνόμαστε λίγο από την καρέκλα, γιατί είναι σαν να μας βυθίζει, δηλαδή σαν να μας τρώει μια μαύρη τρύπα μπροστά από τα γραφεία και τις οθόνες.
0: Βέβαια. Το περπάτημα για 5 λεπτά, ναι. Ακόμα και άσκοπο. Αλλά άσκοπο. Πρέπει να υπάρχει αυτό το πεντάλεπτο διάλειμμα. Αυτό ναι. Λένε. Συνεχίζουμε. Χάρης Αλεξίου, Λεξ, το τραγούδι Φύγε, καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. 9 παρά 11 στο πρωινό της Πέμπτης.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της 5ης, 16 Ιουλίου σήμερα, 9 παρά 7 η ώρα. Και μπαίνουμε τώρα σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, γιατί το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μας δίνει και φέτος ραντεβού στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, στο ξεφό του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή και Σάββατο, λοιπόν, αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια, με πολύ ωραίο περιβάλλον, με popcorn που θα σας κεράσουν, με ωραίες φωτογραφίες αναμνηστικές που θα βγάλετε κάτω από τον ουρανό. Και για μικρούς και για μεγάλους οι προβολές. Θα μπείτε στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr για να δείτε ποιες ταινίες ακριβώς παίζουν, αλλά και να λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα.
0: Επίσης, μαζί μας και σήμερα το Magenta Insurance. Εκεί ασφαλίζουμε online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι μας. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή μας κλείνουμε ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν έναν λιγότερο λόγο να μιλούν. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Στις 9 θα ρίξουμε ακόμα μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
3: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 11.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευσει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.000 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή μαζί στην Αριστεία.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
15: Το Little Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
16: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
17: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
16: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
19: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
20: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
18: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
20: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
21: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Με Ματούλα και Δημήτρη, η ώρα πλησιάζει 9 ακριβώς. Και έχουμε τώρα κίνηση στους δρόμους, καθώς το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό έχει αυξηθεί για τα καλά. Είναι στα γνωστά επίπεδα. Δεν λογαριάζει ούτε Ιούλιο ούτε τίποτα. Επίσης, έχουμε κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και θα βρείτε και κίνηση εκεί στη στροφή για μεταμόρφωση. Όπως επίσης, έχουμε κίνηση και στην άνοδο της Συγκρού, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, προς το Καλλιμάρμαρο και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην Εθνικής Αντιστάσεως, εκεί που οι Βουλιαγμένοι χωρίζουν ουσιαστικά στο ρεύμα προς κέντρο μέχρι να φτάσει στη Φιλολάου από Γυμναστική Ακαδημία. Επίσης, έχουμε κίνηση στην Ηλιούπολη στο ρεύμα προς, μάλλον από περιφερειακό Καρέα. Μέχρι να φτάσει στη Μεσογείο. Επίσης, κίνηση έχουμε και στην Παραλιακή, από στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι να φτάσουμε λιμάνι. Και η Αθηνών είναι υποτελειαρισμένη στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
2: Μάλιστα.
1: Τα γνωστά σημεία που μας ταλαιπωρούν κάθε πρωί. Θα βρείτε κίνηση και στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη και μετά, στην κάθοδο της Μεσογείου, εκεί στο ύψος του Χολεργού.
2: Εντάξει, φτάνει.
1: Αυτό. Πήρετε μια ιδέα. Καλή δύναμη, κουράγιο. Εμείς εδώ θα είμαστε.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμο. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδός.gr.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης, 9 και 4 η ώρα. Να πάμε τώρα σε κάτι που δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Και πρέπει μεταξύ όλων των άλλων. Και πρέπει να μας κρούει και τον κόδωνα του κινδύνου, του κάνει ήδη. Θα μιλήσουμε για την κλιματική αλλαγή και για την άνοιξη του 26 που μόλις πέρασε, η οποία ήταν, λέει, η τρίτη θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είχε τρομερό. Δηλαδή, θρυνήσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους, έτσι. Τα λέγαμε και χθες. Περισσότεροι από 10.000 είναι οι άνθρωποι που. Ο θάνατός τους έχει μια εξήγηση που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή και με αυτό που συνέβη τον Ιούνιο μόνο στην Βόρεια Ευρώπη.
0: Υπάρχει και Ευρωπαϊκή ημέρα πάντως για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης που είναι αφιερωμένη στη μνήμη των ανθρώπων που χάνουν τις ζωές τους.
1: Αυτές οι μέρες είναι μια ευκαιρία για να βλέπουμε την αλήθεια και όλα αυτά που συζητάμε ως θεωρίες, τι σημαίνει ότι αυξήθηκε η άνοδος, υπήρξε μια άνοδος της θερμοκρασίας στους ωκεανούς και γιατί λέγαμε πριν από 20 χρόνια, έλα μωρέ και τι μας νοιάζει μας και γιατί μας νοιάζει το Ελνίνιο και γιατί μας νοιάζει η τρύπα του όζοντος, γιατί αυτό.
0: Γιατί
1: έρχεται κάποια στιγμή το 2026, 20 και 30 μετά από τις πρώτες καταγραφές και τις πρώτες ανησυχίες, έτσι, και μετράς νεκρούς. Και αρχίζεις να λες ότι, παιδιά, δεν μπορεί να, ο θερμοστάτης να έχει χαλάσει τόσο πολύ. Μπορεί όμως.
0: Επίσης, οι επιστήμονες μας εξηγούν το πόσο επικίνδυνο είναι να μεγαλώνει, να αυξάνεται η θερμοκρασία του πλανήτη, έστω και για έναν βαθμό Κελσίου. Δηλαδή, αυτός ο ένας, για 1,5 βαθμός, είναι πολύ σημαντικός. Και έχει αυξηθεί όντως η θερμοκρασία από το 1940, διαβάζουμε.
1: Ναι.
0: Έως το 26 έχουμε αύξηση 1,5 βαθμού.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό για κάποιους λόγους, εντάξει, και τι, ναι, τι 37, τι 38, τι 35, τι 36,
0: πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Έτσι,
0: με αυτή την ευκαιρία διαβάζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει στη μεγαλύτερη μέχρι τώρα, λέει, κοινή αντιπυρική επιχείρηση. Για να δούμε τώρα εδώ. Διότι αυτό σημαίνει ότι σε κάθε χώρα που θα ξεσπάει φωτιά, κυρίως στις μεσογειακές χώρες.
1: Αυτές οι χώρες υψηλού κινδύνου, ναι, δηλαδή στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Αυτές οι χώρες που πολύ συχνά στέλνουμε η μία βοήθεια στην άλλη, είμαστε σαν ένα ενιαίο μέτωπο του Νότου.
0: Τώρα λοιπόν λένε πως αυτό θα γίνει και πιο συντονισμένο.
1: Ναι. Μακάρι να γίνει. Όλοι την έχουμε. Και εμείς την έχουμε και εκείνη τη δική μας.
0: Νωρίς το θυμηθήκαμε.
1: Ναι.
0: 9 και 6 ώρα. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Είναι οι προσωπικές οπτασίες και είναι πρωινό Πέμπτης και έχουμε 16 Ιουλίου σήμερα.

0: Μπράβο, με ρε κοπέλια. Μπράβο,
1: Μίλτο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 16 Ιουλίου, 9 και 14 πάει η ώρα. Να ξαναμιλήσουμε για την Οδύσσια του Νόλαν. Όλοι μιλάνε και θα μιλούν αυτές τις μέρες.
2: Και επίσης έχουν κλείσει όλοι εισιτήρια. Τι γίνεται?
1: Έκλεισα κι εγώ.
2: Ναι.
1: Ελπίζω τη Δευτέρα να το δω.
2: Τη Δευτέρα, ε.
1: Ναι.
2: Τι μέρα είναι σήμερα, Πέμπτη?
1: Ναι.
2: Έχουμε κοινό από Μουντιάλ. Σήμερα θα το δουν στο σπίτι δική μου. Δηλαδή, ναι. Ο μικρός, γιατί ο μεγάλος το είδε.
1: Μάλιστα.
2: Στη δημοσιογραφική προβολή.
1: Και πώς του φάνηκε?
2: Του άρεσε. Αλλά του αρέσει ο Νόλαν. Κοίταξε, ο Νόλαν είναι μια. Το είπαμε από την αρχή ξεκινώντας.
1: Ναι, δεν είναι ένας απλός σκηνοθέτης.
2: Ναι.

0: Είναι ένας ευφυής δημιουργός. Έχει μια πολύ ωραία φράση στο περιοδικό σινεμά που λέει ότι ο Νόλαν είναι ο άνθρωπος που επιστρατεύτηκε γιατί για να βάλει μυαλό στα. Μυάλωσε, που είναι πολύ αδόκιμος ο όρος έτσι. Τα blockbuster. Είναι ένας άνθρωπος που είναι σαν να έκανε.
1: Τα μπόλια σε με λίγη σκέψη παραπάνω.
0: Ακριβώς. Που γενικά όμως του αρέσει αυτή η σκέψη. Mm. Και αυτό είναι και αυτό που του καταλογίζουν στον Οδυσσέα. Ότι αντί να σταθεί στο κείμενο, στις λεπτομέρειες, σε αυτές τις λεπτές λεπτομέρειες, αυτή την ύφανση ρε παιδί μου, αυτό το κέντημα που έχει ο Όμηρος στους χαρακτήρες της Οδύσσιας, αυτός έμεινε ακόμα και ο Νόλαν, έτσι, αυτός που είναι, έμεινε στο να κάνει κάτι πολύ θεαματικό, στο να τον κάνει να του δώσει σημερινά χαρακτηριστικά του Οδυσσέα, να τον κάνει λίγο καταθλιπτικούλη, μόνο Ζάναξ δεν παίρνει ο Οδυσσέας.
1: Ναι, εντάξει, εμφανίζεται ως ένας ήρωας πολύ ανθρώπινος και ίσως ως αντικατοπτρισμός του σύγχρονου ανθρώπου που δεν μένει μόνο στη δύναμή του αλλά και σε όλο το αποτύπωμα των ενεργειών του και των υπολείπων. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπουμε ένα ψυχολογικό, έτσι λένε δηλαδή, όσοι είδαν την ταινία, βλέπουμε έναν Οδυσσέα που είναι πολύ προβληματισμένος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απλά πολυμήχανος και πονηρός και που τα καταφέρνει όλα και νικάει.
0: Πολύ προβληματισμένο, φίλε.
1: Είναι προβληματισμένος. τον απασχολούν πολλά. Ναι. Και εντάξει, η ταινία δίνει και πολύ μεγάλη, έτσι, πολύ χώρο και στην Πινελόπη από ό,τι διάβασα και στον Τηλέμαχο.
0: Πολύ. Κοίταξε, είναι πολύ ωραίες οι σκηνές των πολλαπλών αναγνωρίσεων στο τέλος, γιατί είναι μια σειρά που είναι έτσι και από τα πιο συγκλονιστικά σημεία της Οδύσσειας, όταν τελειώνει αυτό το ταξίδι και ο Οδυσσέας έχει πραγματικά προσγειωθεί στην πατρίδα του, έχει φτάσει και αρχίζει ένα παιχνίδι αναγνωρίσεων. Καταρχάς αναγνωρίζει ο ίδιος την πατρική γη και έπειτα τον αναγνωρίζει ο Άργος, οι άνθρωποι εκεί, ο γιος του. Εντάξει, είναι πολλά πράγματα που χρεώνουν στο Νόλαν. Έχει μερικές πολύ εμβληματικές σκηνές, όπως αυτή με τον κύκλο πάει την Κίρκη, τη μάγισσα.
1: Αναρωτιέμαι αν ο Νόλαν έχει κρατήσει το ποιητικό κομμάτι.
0: Όχι, και αυτό επίσης είναι κάτι. Και σε αυτό έχουν σταθεί και οι Γάλλοι. Δηλαδή η κριτική της Μοντ λέει ότι η εστίαση του σκηνοθέτη ήταν στο κινηματογραφικό θέαμα. Τώρα το μεταφράζω συγχρόνως. Και όχι στο βάθος της ανθρώπινης ψυχής, της διάστασης. Που εντάξει, κακά τα ψέματα, είναι ένα κέντημα.
1: Σου λέει θα τον παρουσιάσουμε ως μελαγχολικό.
0: Ναι, και είναι ότι λένε ότι οι Γάλλοι ότι. Η ψυχή των ηρών ήταν σαν να χάθηκε μέσα σε αυτή την υπερβολή της παραγωγής.
1: Σήμερα βγαίνει στις αίθουσες.
0: Καλά, σήμερα
1: θα
0: βρείτε χαμός.
1: Εισιτήριο.
0: Δεν ξέρω για σήμερα και θα βρείτε εισιτήριο, αλλά.
1: Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Εντάξει, επίσης να σου πω κάτι. Λίγο Νόλαν, λίγη Οδύσσεια και λίγο popcorn με μια βότκα στο χέρι.
1: Α, και τη βότκα.
0: Όχι, θέλω να πω, είναι ωραίο και για θερινό. Δηλαδή, αν μπορέσετε να μην έχετε φόμο, δηλαδή να μην βρεύει.
1: Πού κολλάει.
0: Ότι για να πας τα παιδιά του χωριού στο σινεμά του χωριού,
1: εντάξει,
0: χρειάζεται ένα μπουκάλι για να στα.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι και για καλοκαιρινό, αν αντέξετε να μην λάβετε μέρος στην κουβέντα που γίνεται, δηλαδή να απέχετε, που μιλάνε όλοι γι' αυτό, και κάντε λίγο υπομονή. Εντάξει, και τον Αύγουστο θα είναι πολύ ωραία. Θα είναι παντού η Οδύσσεια.
1: Συνεχίζουμε. Βασίλης Παπακοσταντίνου. Από μένα τον Βασίλη. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 18 πάει η ώρα στο πρωινό της Πέμπτης.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Πέμπτης. Θυμίζουμε ότι αύριο Παρασκευή έχουμε και με τη μεγάλη μας κλήρωση. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 11.000 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να διεκδικήσετε κι εσείς τα χρήματα αυτά, προλαβαίνετε αρκεί να στείλετε το μήνυμά σας μέχρι αύριο Παρασκευή στις 4, γιατί η κλήρωση γίνεται λίγο μετά. Άρα στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win και τίποτε άλλο και περιμένετε. Αν κληρωθεί το δικό σας μήνυμα λίγο μετά τις 4 από τη Μέρη, η Μέρη τηλεφωνεί σε εσάς, τον αριθμό σας και σας ρωτά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο. Εσείς πρέπει να πείτε 11.000 ευρώ και κερδίζετε. Αυτό είναι όλο. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο Melodia App και στο frontstage.gr. Και να πούμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητης, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Θυμηθείτε τον αριθμό, είναι πανεύκολο. 11.000 ευρώ. Mm-hmm. Συνεχίζουμε. Μάρθα Φριτζίλα και νερό στη βάρκα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά και για κάτι που συνέβη στο Μουντιάλ μετά τη νίκη των Αργεντίνων.
1: Ναι.
0: Σωστά το τόνισα.
1: Ναι.
0: Κατά της Αγγλίας, ναι. Υπήρχε ένα πανό εκεί και μια πολιτική, έτσι, ένας πολιτικός.
1: Ναι, μια πολιτική εχμή, τέλος πάντων, από τους Αργεντίνους, που έχουν μεγάλη ιστορία για τη συγκεκριμένη. Μιλάμε για τα νησιά Φόκλαντ.
0: Ναι, ναι. Οπότε,
1: αλλά
0: θα πούμε μετά.
1: Όλοι λέμε για τα νησιά Φόκλαντ, να πούμε λίγο τι έγινε.
0: Ναι.
1: Το 82 εκεί, 82 δεν ήταν νομίζω, ναι. Και να δούμε από πού ξεκινάει αυτή η μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας, σε λίγο αυτά τώρα.
0: Ωραία, προς το παρόν μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ TV. Μπορείτε να φτιάξετε μια υπέροχη βραδιά για θερινό στη βεράντα σας ή στο εξοχικό σας, όπου και να είστε, με μια πολύ ωραία προσφορά που έχει τώρα η Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Cinema και Netflix μαζί, μόνο 14,90 το μήνα, για να απολαμβάνετε έτσι τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.
1: Μάλιστα. Έχω bed and bath.
0: Βεβαίως,
1: διότι έχουμε και συμβουλές ύπνου και έχουμε και τους κατάλληλους ανθρώπους για να τις δίνουν αυτές τις συμβουλές. Το σύμβουλο ύπνου, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά. Η σωστή επιλογή στρώματος και μαξιλαριού θέλει γνώση, γι' αυτό στα Bed & Bath οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι ύπνου σας καθοδηγούν προσωπικά με βάση τη διάπλαση του σώματος. Εδώ λίγο θα δυσκολευτούμε.
0: Λοιπόν, τους θέλουμε ευγενικούς.
1: Ναι, ακριβώς. Και διακριτικούς. Τη στάση ύπνου και τις προτιμήσεις σας. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath και βρείτε αυτό που σας ταιριάζει.
0: Και συνεχίζουμε με σύντομη ενημέρωση από τον Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη χτυπά Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Πολάκης και Δούρου διεκδικούν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕΑ δήλωτα εισοδήματα και καταθέσεις εξωτερικού. Προληπτική ψεκασμή στην Γλυφάδα μετά από επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Αύριο Παρασκευή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Κλειστό το ναυάγιο στη Ζάκυνθο θα σπρώξουν τη θάλασσα 30 μέτρα πίσω, ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αν ψάχνει σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
9: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
11: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
12: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
13: Bigger, better, spookier. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
16: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
17: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
18: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
17: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
18: Και οι επιστροφές.
17: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
18: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
17: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
20: Χωρίς τη μαθηματική τάξη δεν στέκει τίποτε. Ούτε ουρανός έναστρος, ούτε ρόδο. Προπαντός ένα ποίημα. Και ευτυχώς ότι με έκανε η μοίρα μου γνώστη των μουσικών αριθμών. Ότι κρέμασε μία ναχτίνα επιπλέον το άστρο της ημέρας στην όρασή μου. Και κάμοντας τα γόνατά μου τραπέζι, εργάζομαι ως νάταν να φτιάξω έναν έναστρο ουρανό ή ένα ρόδο. Η μουσική αριθμή. Νικηφόρος Βρετάκος.
21: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
22: Σβήσε το φεγγάρι.
23: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
21: Πάντα έντεχνα.
23: Κι εγώ με και εσύ γονιώνω.
21: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της 5ης, 9 και 36 ώρα, 16 Ιουλίου σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Μιλούσαμε και λίγο πριν για την Αργεντινή που κέρδισε χθες το παιχνίδι με την Αγγλία και αυτό στάθηκε αφορμή για να βγάλουν οι παίκτες ή να πάρουν οι παίκτες από την κερκίδα ένα πανό που έγραφε ότι τα νησιά Φόκλαντ είναι της Αργεντινής.
1: Ανήκουν σε εμάς, δεν είναι δικά μας με κάποιο τρόπο και αυτό μπορεί να τους φέρει απέναντι σε μια έτσι μεγάλη ποινή από τη FIFA γιατί απαγορεύονται η Αεροπάλου, τα πολιτικά, θρησκευτικά ή άλλα μηνύματα μέσω του ποδοσφαίρου.
0: Τα δηλαδή, διαφημιστικά πάλι δεν απαγορεύονται καθόλου.
1: Τα διαφημιστικά όχι απλώς απαγορεύονται, αλλά πληρώνονται και πολύ ακριβά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα όμως στη διαμάχη μεταξύ Αγγλίας και, πώς το λένε, και Αργεντινής βρίσκονται κάποια νησιά. Και μετά πήγε στο ποδόσφαιρο όλη αυτή η ιστορία. Γιατί είμαστε στο 1982. Η Αργεντινή έχει στρατιωτική κατοχή, έχει στρατιωτική. Πώς λέγεται, δικτατορία αυτή. Και αποφασίζει τέλος πάντων εκεί ο άνθρωπος αυτός να κάνει, σου λέει ας τα πάρουμε τα νησιά αυτά γιατί,
0: μισό λεπτό, γιατί τα νησιά αυτά ανήκαν, ενώ είναι τα νησάκια απέναντι από την Αργεντινή.
1: Ναι, λέμε τώρα πολύ μακρύ.
0: Απλά η κοινοπολιτεία της Αγγλίας, η Βρετανική Αυτοκρατορία, τι έκανε, λέει, τα νησιά αυτά μου ανήκαν από το 1700 κάτι.
1: Θα πούμε πώς μετά, είναι άλλο παραμυθάκι αυτό. Αλλά η Αγγλία, τέλος πάντων, ήταν μια απικία της, ας πούμε έτσι, τα νησιά Φόκλαντ. Η Χούντα, τέλος πάντων, η δικτατορία στην Αργεντινή θεωρεί ότι δεν θα αντιδράσει τώρα η Βρετανία, ας τα πάρουμε. Οπότε κάνει αυτό το τζέρτζελο. Δυστυχώς όμως η Θάτσερ, θέλοντας να δείξει την πυγμή της το 1982, όχι μόνο αντέδρασε, αλλά έστειλε στα νησιά τη μεγαλύτερη δύναμη που έχει στείλει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ναυτική. Αυτό είχε πολύ μεγάλες, έτσι. Έγινε ένας πόλεμος στα νησιά, διήρξε 70 κάτι μέρες, είχε μεγάλες απώλειες από τους Αργεντίνους, μεγαλύτερες από ό,τι στους Άγγλους, αλλά και τρεις κατοίκους του νησιού. Οπότε η δικτατορία έπεσε, είχε ως αποτέλεσμα αυτή η απώλεια σε ανθρώπινες ζωές και η αποτυχία να πάρουν τα Φόκλαντ. Είχε την πτώση της δικτατορίας. Από την άλλη,
0: ενίσχυσε το κύρος.
1: Θάτσερ, βέβαια. Ακριβώς με αυτό το σθένος που έδειξε, ενισχύθηκε. Και έτσι μετά, 4 χρόνια μετά, και εκεί μπαίνει το ποδόσφαιρο στη μέση, μετά από εκείνη την μάχη, από εκείνο τον πόλεμο, παίζει η Αργεντινή με την Αγγλία στο ποδόσφαιρο και βάζει ο Μαραντόνα το περίφημο γκολ με το χέρι. Με το χέρι του Θεού. Mm-hmm. Οπότε εκείνη τη φορά θεωρήθηκε 4 χρόνια μετά τη σύραξη ότι ήταν μια απάντηση της Αργεντινής, της χαμένης τέλος πάντων εντός εισαγωγικών, απέναντι στην Αγγλία που έχει φτάσει μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου και διεκδικεί ακόμα και τα νησιά που είναι απέναντί της.
0: Αυτό το τραύμα, αυτή η πληγή υπήρχε στο χθεσινό παιχνίδι.
1: Ναι, βέβαια, γιατί από τότε όλα γυρνάνε για αυτές τις δύο χώρες γύρω από τα νησιά Φόκλαντ. Καταρχάς να πούμε ότι τα Φόκλαντ, και αυτό είναι το φοβερό, που είναι τέρμα Θεού, έτσι. Νότιος Ατλαντικός, ακριβώς εκεί πέρα. Οι πρώτοι που πήγανε μέσα σε όλες αυτές το 1700 κάτι είναι οι Ολλανδοί. Μετά πήγανε οι Γάλλοι.
0: Οι αδικιοκράτες.
1: Ακριβώς. Στάθηκαν οι Γάλλοι σε μια μεριά του νησιού. Μετά πήγανε οι Βρετανοί σε μια άλλη. Μετά οι Βρετανοί φύγανε. Μετά πήγανε οι Ισπανοί. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πόσοι άνθρωποι από την άλλη άκρη του κόσμου είχαν πάει και τα διεκδικούσανε. Και η εμπλοκή της Αργεντινής πέρα από τη γεωγραφική θέση έχει να κάνει με τότε όταν φύγανε οι Βρετανοί, αφήνοντάς τα στους Ισπανούς. Λέει, εμείς μας τα κληροδότησαν οι Ισπανοί. Λόγω κάποια συγγένεια. Οπότε η διαμάχη κρατάει από τότε. Αυτό.
0: Και χθες λοιπόν ανέβηκε αυτό το πανό και τώρα η FIFA λογικά θα τους τιμωρήσει.
1: Ναι, όχι τώρα τον τελικό. Τιμωρήσει. Έχουν ξανανεβάσει αυτό το πανό.
0: Θα βρει τρόπο να,
1: για τα νησιά.
0: Για να προλάβει τα επόμενα.
1: Η Αργεντίνη, ναι. Καλά, σιγά. Νομίζω ότι μόνο με ένα ποσό μπορεί να τους τιμωρήσει. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι πιο.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Λαμανή. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της 5ης, 9:47. Αν έχετε διαμερίσματα που δίνετε στο Airbnb,
1: ναι, όλα
0: αλλά ταυτόχρονα κάνετε και το εξής κολπάκι, λέτε στον πελάτη, στον ενοικιαστή, εντάξει, ας την πλατφόρμα, θα τα βρούμε μεταξύ μας εμείς, αφού κάνουμε την πρώτη μας γνωριμία.
1: Μάλιστα.
0: Θα τα βρούμε αλλιώς μετά.
1: Θα τα βρούμε αλλιώς, ε.
0: Ναι, υπάρχει πιθανότητα να σας πιάσουν.
1: Ναι.
0: Διότι τώρα η ΑΔΕ...
1: Έχει ξεκινήσει σαφάρι και σε αυτό.
0: Και το ξέρει και αυτό. Ναι. Τα ξέρει όλα γενικά.
1: Ναι.
0: Και από τη στιγμή που έχει μπει τεχνητή νοημοσύνη και σε αυτό το κομμάτι.
1: Μα κάνει λάθη τεχνητή νοημοσύνη, δεν κάνει.
0: Δεν του νοιάζει. Θα το ελέγξουμε μετά, okay, αν έχει κάνει λάθος. Σίγουρα βρίσκει με πολύ μεγάλη ταχύτητα όλα αυτά τα προβλήματα, όλα αυτά τις πατέντες που έχουμε δημιουργήσει.
1: Δηλαδή βλέπει ότι εγώ το δίνω στο χέρι, γίνεται χεράτα.
0: Το βλέπει,
1: αλλού
0: το βλέπει
1: τα χεράτα αργήσανε να τα βρούνε.
0: Ναι, ναι, τα βλέπουν και αυτά.
1: Ναι.
0: Μην αγχώνεσαι.
1: Ναι.
0: Όλα είναι.
1: Όχι,
0: ορατά.
1: Δεν αγχώνομαι. Λέω, μήπως ξέρεις, μπει κάποια στιγμή λίγο συμμαζευτεί το πράγμα.
0: Όχι, τέλος πάντων, αρχίζει. Ναι. Θα ψάξουν και το 25 να δουν τι έχει γίνει.
1: Το 25. Μα πώς θα ξέρουν, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Θα μου πεις, ξέρεις τι σκέφτηκα, Δημήτρη.
0: Τι.
1: Λοιπόν, άκουσα να δεις. Εγώ ναι, ναι, ναι. Σκέφτηκα τώρα το μυαλό μου. Ότι αν ένας άνθρωπος πληρώνει ρεύμα κάπου, σε ένα διαμέρισμα που έχει, έχει δηλώσει ότι το έχει νοικιάσει 3 φορές το μήνα. Ναι. Έτσι, μόνο 3 βράδια.
0: Σωστό. Είναι ένας τρόπος να βρεις αν έχει γίνει κατανάλωση ρεύματος.
1: Ναι, αν έχει κατανάλωση ρεύματος, θα σου πει, μπορεί να έχω ξεχάσει το θερμοσύμφωνο ανοιχτό, το air conditioner ανοιχτό, κάτι. Αλλά κοίταξε, μπορεί να γίνει κάποια διασταύρωση.
0: Έχεις
1: με κάποιο
0: δίκιο.
1: Τρόπο.
0: Προφανώς και έτσι σκέφτεται και η τεχνητή νοημοσύνη. Ουσιαστικά αυτό που λες.
1: Εγώ τεχνητή νοημοσύνη.
0: Εντάσσεται στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των στοιχείων, έτσι λέγεται.
1: Mm-hmm.
0: Αρχικά η εφορία λέει ανοίγει 2 διαφορετικά μέτωπα. Μέτωπα. Από τη μία ελέγχει αν οι καταχωρήσεις που εμφανίζονται τώρα στις πλατφόρμες τηρούν τις προϋποθέσεις, δηλαδή είναι νόμιμες.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη εξετάζει αν τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια είχαν δηλωθεί σωστά.
1: Ναι.
0: Και έτσι κάνει τις διασταυρώσεις.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν θα τη γλιτώσουμε εύκολα.
0: Δεν γλιτώνει κανείς τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν γλιτώνει. Κάποιος, όλο και κάποιος. Όλο και κάποιος.
1: Καλά,
0: γλιτώνει,
1: εντάξει,
0: αλλά...
1: τώρα στην Ελλάδα ζούμε φυσικά, ναι, και γλιτώνει.
0: Στη χώρα της πατέντας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά τα πράγματα ζορίζουν. Όπως
1: ναι,
0: να το κάνουμε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με τους Μπλε από την δεκαετία του 90 και την πολύ χαρακτηριστική φωνή της Θεοδοσίας Τσάτσου. Το τραγούδι Φοβάμαι. 9:49 η ώρα.

0: Ολλανδία, στο πρωινό της Πέμπτης, Ματούλα Δημήτρης μαζί σας και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, τι έχουμε, φυσικό αέριο,
0: Βεβαίως.
1: Μαζί μας, διότι αγαπημένη
0: ναυσικά.
1: Διότι η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία από το τυχερό αστέρι, τη αγαπημένο τραγούδι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ένα στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου, γιατί και αυτό 168 χρόνια τώρα σταθερά μας δίνει την ενέργειά του. Την καμπάνια θα τη δείτε στα social media της εταιρείας.
0: Αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο Παρασκευή στις 7.
1: Δεν ξαναπούμε.
0: Ή από Δευτέρα, όχι. Αύριο Παρασκευή στις 7 το πρωί.
1: Αύριο Παρασκευή θα είμαστε σίγουρα εδώ.
0: Και ακολουθεί η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στις 10. Η μουσική συνεχίζεται εντωμεταξύ με Παπαζό και Ακύλα και το Ατελιέ. Καλημέρα.

0: κοιτάς. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη.
2: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη.
3: Είμαι ο Αλέξανδρος Χτιστάκης.
4: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
5: Κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο, ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
6: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
7: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
6: 11.000 ευρώ.
7: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευση.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 11.000 ευρώ.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
11: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
13: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
14: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
15: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
14: Καλό.
16: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις.
17: Η ώρα είναι 10.
18: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
19: SMK Group.
20: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
19: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
20: λειτουργικότητας και αισθητικής.
19: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
20: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
19: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
20: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
19: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
20: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
19: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
20: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
19: SMK Group. Το μέλλον.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
21: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.
22: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη την δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίταφπι, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

τσάμπα τραγουδώ και πόσοι στίχοι μου πάνε στο βρόντο. Κάθε μέρα κίνηση με βρίσκει ακινητό, τα πρόστοζή μου κέρδισα στον πόντο. Έχω μια κούραση μα δεν θα κοιμηθώ, μπας κι έρθει ξύπνιο απόψε το όνειρό μου. Έχω μια διέστηση ότι με κυνηγούν κι ασπήρωσα για το λογαριασμό μου. Γιατί δουλεύω για ένα γύρο και μια πλήρα, καπνό φιλτρά, καρτάκια κι αναπτήρα.

ξαφνιάς, μα της μέρας η μυρωδιά που φέρνει ο αέρας είναι αυτή μια στιγμή. Είναι ένας ήχος στο σκοτάδι

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση. Στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

απόλαυση 107 FM.

απόψε που με αρρωσταίνει. Κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη. Κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει. Και σαν τραλός σε κυνηγούσα στη βροχή. Στη λεωφόρο σε ζητώ και στη Βικτόρια.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Μόνος, οδηγάω μόνος, ατέλειωτος ο δρόμος.

χάσει, κορίτσια που έχω χάσει, πληγές που έχω ξεχάσει, ανοίγουνε

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστη Ματίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση. Στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr. Παντού.

0: Ποιο νόημα ζούσες?
1: Έμπνευση 107 FM.

0: στη γη, πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Στην όχθηκη στον ποταμό η κόρη περιμένει το παλικάρι το χλωμό που η θάλασσα κρατά, και τ' ανυπόμονο νερό στο πέλαγο το στέλνει κρυφά να πει σ' αυτό το νιού.

0: Κορίτσι μου, κι αν έγινες δέντρι για να έρθω πίσω. Αγάπη μου, κι αν έβγαλες για μένα ναι κλαδιά, κι εγώ θα γίνω πια πουλί στα κλόνια σου να ζήσω. Κι εγώ θα γίνω άνεμος που θα σου τραγουδά.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Ξυπνάς νωρίς, γελάς παντού, μια μέρα απλώνεται μπροστά σου στην αγκαλιά του πρωινού.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου. Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
7: SMK Group.
8: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
8: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
8: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
8: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
8: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
8: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.
9: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
10: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
11: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
12: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
11: Άνδρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
13: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
11: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
14: Εσύ είσαι πρόσωπο δικό.
11: Άνδρος, Τίνος, Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση. Στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr. Παντού.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει. Με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει. Τραγούδα

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις, κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μου να παλτώ, να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλο.

φτιάχτηκε το βλέμμα σου στα δυο. Με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπευθυνός Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

τους πλέκουνε παράξενες πλεξούδες. Τραγουδάνε στα ποτάμια άσματα γλυκά.

Άιρες ζουν στους μύθους και στα παραμύθια. Σε ιστορίες που τις ξέρουνε μονάχα οι γιαγιάδες. Τους αρέσει το σπανάκι, τρώνε τα ρεβίθια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι. Και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.
7: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη την δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

είχαν ξεχαστεί και κανείς δεν τον είχε ξαναδεί. Ο επόμενος με κοίταξε στα μάτια, υποσχέθηκε καινούρια μονοπάτια. Μα όλη η δρόμη που με πήγε ήταν σκοτεινή, με χτυπούσε όλο το

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα Γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Αυτό τραγουδάκι για όσους δεν ξέρουν είναι του Μίλτου. Γυρίζω σπίτι μόναχος άλλη μια νύχτα. Μια καλή νύχτα σου γυρεύω φτωχός. Ξεθεωμένος από ψέματα, παζάρια και καπνός.

μαζί της αγάπης την ουσία. Τη μετρό στην

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

γεύση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής, κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών, οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
3: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
4: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
3: Καλά, κάτι θα κάνω.
5: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
7: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

Με τρέχεις, με τρέχεις, με τρέχεις, αλήτη με τρέχεις. Με βρήκες ευαίσθητη και για κοροϊδό με έχεις. Με παίζεις, με παίζεις, μαθιάρισα ζάρι, με παίζεις. Μα μόλις περάσει η φάση να βρει.

δώσε μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

κρίσμα που μας αγγίζει και μας φλογίζει και τη ματιά μας τη μαγνητίζει. Μέσα στο κορμί σου σεριανήθηκα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
3: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις? Δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.
7: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη την δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Σκέπασε με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σ' έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω, να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και εσύ να ανοίγεις το παράθυρο να ακούσω από το ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.
4: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
5: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
4: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
6: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
4: Δήμητρης Μιστακίδης, εισβολέας, κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
7: Εσύ είσαι πρόσωπο δικό.
4: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

φίλος. Δεν θα θέλα, σου είπα, να μ' απλά ένας φίλος. Υπερδικότητά σου παλεύε τη λύθη. Κάτω από την μπλούζα δυο καινούρια στήθη. Μία νέα γη κι εγώ κονκίστα δώρος.

στην εφηβεία η στροφή φουρκέτα. Έφυγε νερό και μύρισαν κουφέτα. Μη βιαστούμε αφού η ζωή μπροστά μας. Στην απειρανθό πουλιά ήταν τα φιλιά μας. Τα πουλιά

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, εξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλύνες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Αν σας αρέσουν τα λαϊκά τραγούδια, σας αρέσουν. Να σας θυμίσω ένα από τα παλιά, κλασικά, όμορφα λαϊκά τραγούδια. Να θυμηθούμε μαζί και να τιμήσουμε τον Απόστολο Καλδάρα.

Έμπνευση 107 FM.

την κιθάρα μου στον νόμο, μόνος μου στις καρδιάς στον δρόμο, πάλι για σένα τραγουδάω. Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν, στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι, ποιος θα

ανθρώπους της καρδιάς στο δρόμο, πάλι για σένα τραγουδάω. Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν, στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι, ποιος θα

σαν κι αυτό και το λαγούτο μου θα κάνω εγώ κομμάτια. Μα ξέρεις θα έχω στην καρδιά εκείνη τη ζεστή αγκαλιά και αυτά τα πύρινα τα φλόγερα σου μάτια.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Θα είμαι μικρούτσικο και άλλοι και άλλοι.

Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Βαρέθηκα τη μίση.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Είναι θλιμμένα τα δικά μου τα τραγούδια, μα τα δικά μου τα ταξίδια μακρινά. Τα πλαστικά μου, αχ και να ξέρες, λουλούδια, αν τα μυρίσεις πως βγάζουν μυρωδιά. Είναι καμένα τα δικά μου τα καράβια, μα είναι οι θάλασσες καρδιά μου στο μυαλό. Μακάρι να ξέρες πως είναι τα φεγγάρια.

εγώ το φτιάχνω με το νου τον καιρό. Αχ και να ήξερες τα πιο βαθιά μου υπόγεια, πως έχω κρύψει το

και ζήτησα από τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδύναμε και γλύφα μου ένα στάλου τις πληγές. Μεθούσαμε και πίναμε από τα φιλιά που δίναμε και σβήναμε

ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναν μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε.

Τρίχα στα δέντρα προσευχήθηκαν να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναν μια των δυο μας οι καρδιές. Και το

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on. Must go on.
2: Έμπνευση 107 FM.

έχεις αποπεί. Όπως λες παιδάκι, όπως λες πλατεία, όπως λες ας παίξουμε μαζί και στην πόλη.

τους από εμάς. Μια πόλη ήταν μια πόλη, μια μεγάλη πόλη που άρχιζε από πι, όπως λέμε.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Θα αφήσω τις δουλειές και τις αναβολές. Θα πάρω τη ζωή μου να πάω στις εξοχές. Στα καθαρά νερά, σε ρέματα βαθιά, θα

μπλούζες για να έρθεις να με δεις. Τα σύνορα του κόσμου μονάχη να διαβείς.

κρυστάλλα ουρανού που χάνεται στο κύμα μ' απόκληρο το νου. Θα γίνω στον καιρό ένα πουλί μικρό της άνοιξης τα χείλη.

Λένε πως σε κάπου που όλοι χορεύουν, που φωτογραφίζουν και δημοσιεύουν, που δεν έχουν χτες και δεν έχουν καιρό. Ανεβαίνει στα κτίρια σαν τους αγγέλους και ψάλλεις.

προδίδουν τους άντρες για λίγη ασφάλεια. Τι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήταν τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη

νόμιζα πως δεν θα ξαναγυρνούσα στο χρόνο το ψεύτη το κανονικό. Όταν ήσουν δίπλα μου και σ' αγαπούσα και

Κάνε μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Κι όσοι είχαν στο Στόκολο με δάφτον εργαστεί, έλεγαν ότι κάποτε σ' απ' το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς σπαθιά.

και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή μου είχε αγαπήσει. Με άγρια αγάπη ακράτητη, βαθιά και αληθινή. Κι αυτή πως τον απάντησε με κάποιον αυτή αράπη. Γιατί ήταν μια ανέστητη γυναίκα και κοινή.

Ρίξεν ό,τι δικό της είχε. Έμεινε όμως στις καρδιές τη θέση ζωγραφιά. Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια, με βότανα το στήθος του να τρίβει θερμαστές. Του κάκου εγνωρίζεν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτές. Κάποια βραδιά ως περνούσανε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσανε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε

0: μας περνούσανε. Από το παλιό μπίσκι με ένα μικρό τον βρήκανε. Στα σπίτια του σπαθί ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στην θάλασσα μικρή ανακοινευτή.
1: Έμπνευση 107FM.
2: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι από τον πρώτο δίσκο και όπως σας είπα πρωτήτερα που είχα μετακομίσει στο Λονδίνο, μάζευα τα πράγματά μου κάποια στιγμή πριν φύγω και μέσα στη βιβλιοθήκη βρήκα ένα χαρτάκι και το χαρτάκι είχε κάποιους στίχους. Μετά από κάποια χρόνια κατάλαβα ότι αυτοί οι στίχοι ανήκαν στη μητέρα μου όταν τους είχε γράψει στην εφηβεία της. Και έβαλα μουσική στο κομμάτι αυτό και σας το αφιερώνουμε, το αφιερώνω κιόλας και στα παιδιά από τον Έμπνευση που ξέρω ότι το παίζετε το κομμάτι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λέγεται «Τι είναι αγάπη» το κομμάτι.

τίποτα. Άλλοι μπορούν και λένε, όμως σε λίγο θα τους δεις να λιώνουν και να κλαίνε.